στα λάθη. Κι όπου παιδί να πουλά μπήκου, σκηνοτήρι, κοινοράρα, μαστάσει.

στα λάθη. Κι από παιδίνα που να μπήκω σκηνοτήρι κοινωράρα ο μαστάς. Αγόρα κορτέ κοντά του λέει τελεμπόγο ημένα η φάση. Πώς είναι διαμαντού του Μάικη, δεν σε τότε μου του μανάκι. Αχάς του διδόσκο, από τέστα διούν κατηλάκι. Σε κύρα μία πεζαλά.